Και ναι, μισλήν να βρέμε, ή ναι, μισλήν να μπω. Ο σαλίτε από μένα, ναι, κοκ, κατά τα κνεμνό. Ανόη τα κομπλίζου, να κοράκ ή λιτβά. Πόραζι, ουνίζου, μόια σε κατώ σε μια. Ανόη τα κομπλίζου, να κοράκ ή λιτβά. Πόραζι, ουνίζου, μόια σε κατώ σε μια.